Γεια σου Νίκο Καρατάσο με το σαντούρι σου. Γεια σου Μανιφά με την κιθάρα σου.

Και δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα πει. Εγώ ψοπάω για βλέντια, για καπρίτσια, και θα πεθάνω στη μόρδικα ζωή. Εγώ ψοπάω για βλέντια, για καπρίτσια, και θα πεθάνω στη μόρδικα.

μέσα στα στενά σου τα σοκάκια. Έζησα τις πιο γλυκές στιγμές, καντάδες χίλιες νύχτες έχω κάνει.

Καλησπέρα σας και καλή διασκέδαση. Θα τραγουδήσω Τσιτσάνι, Μιτσάκι και παλιά δικά μου.

μέσα στα στενά σου τα σοκάκια. Έζησα τις πιο γλυκές στιγμές, καντάδες, χίλιες νύχτες έχω κάνει.